0: Enclo 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 2.
1: Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπά. Και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και ο παπά. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα χείλη το παπά. Καμένα θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.

0: Radio. Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί. Και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
1: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Έχει πολύ

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: En Plow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
6: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlow. Είναι απλό και οικονομικό.

του σύμπαντος εκλεγμένος βουλευτής. Είμαι η συνείδηση της ύλης όλης πολιτευτής.

σκέψη και ύφος, πολλά βαρύδια. Ανθρωπική αρχή.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NPLO 89,2 FM.

0: and Blow 89,2.
1: Where are we going, fellas? 2, 3, 4.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ.

για πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα, ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

μήνες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

γιόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος.

0: κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Εν πλώ 89,2.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσει να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα. Υπαίθριο θέατρο Εΐμ Φρόντζου.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται τη τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σαν λουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2.
1: Στην Electronet, δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
7: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857 59.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Και έρχεται το δίκιο μου. Εκεί ξέρεις πια. Δεν είναι τραγούδι, είναι ερμηνεία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: δίκτυο.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Frax Punk στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
10: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

δεις κάποια νύχτα στους δρόμους να σέρνομαι τριγλίζοντας μόνος με μάτια που βγάζουν φλόγες

0: and Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Virtuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Virtuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζωνάρια,
1: στήρια, βρεγάτα,
0: κλαιγιάτο,
1: κουκαλιέτα,
0: ράτο, σαλτάρα,
1: ρε, ρε, ρε,

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν, οι διαλεκτοί... και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
7: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
7: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Dacios και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Dacios έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

παίρνει θύελες, θερίζει αταξία. Κι αν αναρωτιέσαι μπροστά πού θα πορευτείς, η λύση δεν είναι μία. Άλλοι θα σου πούνε γρήγορση.

0: 101,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του Φεστιβάλ.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Απόψε στα γεγονότα των 8.30.
3: Ο Μητσοτάκη δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Επίσης, κίνδυνος για υπατήτητα Β από τα απόβλητα των νοσοκομείων. Έγκλημα με θύμα βορειοϋπειρώτη αποκαλύπτηκε στα σύνορα, πώς ομολόγησε ο Αλβανός Φωνιάς. Και όλα τα γκολ των σημερινών αγώνων της πρώτης εθνικής.
4: Επιτέλους, βρήκατε την μπλούζα που θέλατε για το απόψινό πάρτι.
5: Αυτό το κουνούπι ή αυτός ο Μαϊντανός με τη μούρη του ποντικού.
6: Όταν ο καλλιτέχνης ερμηνεύει ένα έργο, βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται στη γη.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Πασό.
8: Το μαγικό χαλί σας προσφέρεται για λίγο χρόνο μόνο με 7.990 δραχμές, 3 χρόνια εγγύηση, χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων.
9: Ο λαός δεν τέχνα.
10: Συνασία δεν μας δίνει. Κανεί,

0: έγινε στάβλος από τους σύντους τσαρβανίτες.
1: Και μαθαίνουμε και διασκεδάσουμε και κερδίσουμε. Μέγα μπάνκα.
2: Κυρία Φέτα, τα σπουδαιότερα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Καληνύχτα σας και καλή εδώ.

0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί. Και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
5: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
5: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: 89,2.
1: I get no rest.

0: Glow 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και?
7: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr. Και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, ήδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σας.
1: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.

0: Διπλό 89,2.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί.

0: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
1: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.

0: περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή τετραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστεί ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε!
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
0: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
0: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
8: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
9: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Ζουγκλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα.

0: που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-028-840.
5: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ, όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Ντάικι Νεμιούρα. Ντάικι. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
9: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
10: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
11: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
13: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για μαζικές επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο στην Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου. Στο Κίεβο με νέο πακέτο στήριξης η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Κινέζικα τα εξαρτήματα για ουκρανικά drones αποκαλύπτουν οι Financial Times. 10 χρόνια από το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία. Είμαστε πιο ισχυροί, υποστηρίζει ο Ερντογάν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μένεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για τέταρτη συνεχή νύχτα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση CENTCOM. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες στις τελευταίες 7 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, απειλεί με νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους εάν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα μωρό. Το Σάββατο μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο με δεσμεύσεις για νέα εργαλεία χρηματοδότησης, περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
14: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας ανακοίνωσε κατά τη σημερινή επίσκεψή της στο Κίεβο η πρόεδρος της Κομισιόν. Οι Βρυξέλλες ενέκριναν συγκεκριμένα νέα εκταμείευση 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την προμήθεια drones και συστημάτων αντιμετώπισης τους, καθώς και χρηματοδότηση για ένα δεύτερο πακέτο μη επανδρομένων αεροσκαφών, πυράβλων αλλά και μαχητικών αεροσκαφών. Σχολιάζοντας σχετικά, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια ιδιαίτερη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχει πλέον αποκτήσει ισχυρή στρατιωτική δυναμική και ότι η ευρωπαϊκή και η ουκρανική αμυντική βιομηχανία πρέπει να συνεργαστούν ακόμα στενότερα ώστε να αυξηθεί η παραγωγή οπλικών συστημάτων. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον προκαλεί δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο το Κίεβο εξασφάλισε ειδική εξαίρεση από τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ώστε να χρησιμοποιήσει μέρος της πρώτης δόσης χρηματοδότησης για την αγορά κινέζικων εξαρτημάτων drones. Η εξαίρεση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αδυναμίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να καλύψει άμεσα τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
13: Στο Βερολίνο άρχισε πριν από λίγα λεπτά η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Επικαλούμενος πηγές του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Λετωνίας Έντκαρ Ρινκέβιτς κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για επανειλημμένες απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρόκειται για σενάρια τρόμου και για πλήση εγκεφάλου, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για βομβαρδισμούς εναντίον λιμένων που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων. Στην Τουρκία, ακριβώς 10 χρόνια συμπληρώνονται από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν. Σήμερα ο ίδιος δηλώνει πιο ισχυρός από ποτέ. Ενημέρωση από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
15: Την αποκάλεσαν νύχτα του αιώνα. Η 15η Ιουλίου του 2016 ήταν η μέρα που συγκλώνησε την Τουρκία, στοίχισε τη ζωή σε πολλούς πολίτες και άλλαξε το σύστημα της χώρας σε προεδρικό. Η ξαφνική εισβολή με άρματα μάχης, δυνάμεις του τουρκικού στρατού και μαχητικά αεροσκάφη που εμφανίστηκαν ξαφνικά το βράδυ της 15ης Ιουλίου στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη, ήταν όργανα της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χισμέτ του ιεροκήρυκα Φετουλά Γκιουλέν, ο οποίος ζούσε για χρόνια στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, από όπου έλεγχε ένα τεράστιο τεράστιο δίκτυο σχολείων, εκπαιδευτικών κέντρων, επιχειρήσεων και άλλων δομών σε 160 χώρες. Όμως η απόπειρα πραξικοπήματος απέτυχε όταν χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους με το κάλεσμα του Ταγί Περντογάν και συγκρούστηκαν με τους γκουλενιστές, με αποτέλεσμα 253 πολίτες να χάσουν τη ζωή τους, ενώ 2.700 ήταν τραυματίες. Σε σημερινό άρθρο του, ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρει ότι η Τουρκία μέσα σε μια δεκαετία είναι ισχυρότερη και πρέπει να διατηρήσει ζωντανό το πνεύμα της αντίστασης που έδειξε εκείνη τη νύχτα. Αν και πολλά ερωτήματα παραμένουν, το κύρος του Τούρκου Προέδρου ενισχύεται, καθώς προβάλλει την ηγεσία του περηφανή νίκη απέναντι στους εχθρούς της Δημοκρατίας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
13: Νέο κόμμα σκοπεύει να ιδρύσει ο έκπτωτος επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ο Σγκούρ Οζέλ. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξη σήμερα, η ίδρυση του κόμματος θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθούν οι δικαστικές εκκρεμότητες εις βάρος του. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 ο Οζέλ καθαιρέθηκε από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος με δικαστική απόφαση για να αντικατασταθεί από τον προκάτοχό του, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Η εισαγγελία της Φραγκφούρτης επιβεβαιώνει δημοσιεύματα για αστυνομική έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank. Ωστόσο, προς το παρόν δεν μπορούν να ανακοινωθούν λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλώνει εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Καταργούνται από σήμερα οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Ισπανίας και Γιβραλτάρ για ιστορική συμφωνία, κάνει λόγο ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες. Περισσότερα από 2.000 κρούσματα του ιού έμπολα έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας. Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τα 750. Και τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα σε νυχτερινό κέντρο στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ. Δεκάδες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
16: Το θέμα της ημέρας.
13: Τα ενίκια στη Γερμανία έχουν γίνει απλησίαστα για πολλούς και κυρίως για τους φοιτητές. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, οι φοιτητές στη Γερμανία που δεν μένουν πλέον με τους γονείς τους ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 54% του εισοδήματός τους για στέγη. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού δεν ξεπερνά το 24%. Σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της οικονομικής διαχείρισης, όταν κάποιος αναγκάζεται να ξοδεύει για ενίκιο πάνω από το 1/3 του καθαρού εισοδήματός του, τότε υπάρχει πρόβλημα ή τουλάχιστον απαιτείται σοβαρή οικονομία στα υπόλοιπα έξοδα. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν ένας φοιτητής αποφασίζει να μείνει μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση διαθέτει το 56% του εισοδήματός του για στέγη. Το ποσοστό μειώνεται στο 49% όταν αποφασίζει να συγκατοικήσει. Κάτι είναι κι αυτό. Πάντως, κατά μέσο όρο, το μηνιαίο φοιτητικό εισόδημα στη Γερμανία δεν ξεπερνά τα 963 ευρώ. Σε αντίθεση με το παλαιότερο ίσως στερεότυπο που ήθελε τους φοιτητές να γλεντοκοπούν με χρήματα που τους στέλνουν οι γονείς τους, η στατιστική μας λέει ότι σήμερα το 45% του φοιτητικού εισοδήματος στη Γερμανία προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, πολλοί φοιτητές είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους προκειμένου να βγάλουν τα έξοδά τους. Μόλις το 29% του φοιτητικού εισοδήματος αποδίδεται στην οικονομική στήριξη που εξασφαλίζουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς. Ένα ποσοστό 14% προέρχεται από κρατικές υποτροφίες, τις γνωστές BAföG, οι οποίες χορηγούνται όχι με κριτήρια βαθμολογικών επιδόσεων, αλλά με εισοδηματικά κριτήρια. Την υποτροφή αυτή λαμβάνουν σήμερα περίπου 613.000 νέοι και νέες που σπουδάζουν ή κατέχουν μια θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων 30 ετών, ίσως γιατί το ποσό της υποτροφίας θεωρείται πλέον εξαιρετικά χαμηλό. Προημερών πάντως, οι συγκυβερνώντες Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν να αυξήσουν το ποσό της υποτροφίας από το καλοκαίρι του 2027.
17: Blue, Shiryan Sachsenhauser.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: and Glow 89,2. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ηγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί και ο Κωνσταντίνος Κώστας. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ηγουμενίτσας.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937 857 59.
8: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ηγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
9: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: στη μουσική.
1: Με ένα ψαρθινό καπέλο, ένα χαμόγελο και ένα λουλούδι στο στήθος. Περνώντας από το παρελθόν στο μέλλον, σαν του Εσώπου ένας πάναπλος μύθος. Περπάτησα χωρίς ανδάλια στου κόσμου τα ρήματα. Εργάστηκα σκάγοντας πίσω από τα μέτωπα κρυμμένα νοήματα. Ταξίδεψα και ταξιδεύω ακόμα σαν παραμύθι από στόμα.

ταξίδεψα, ανταλλάσσοντας σκέψεις, φιλιά και ονείρα, λέγοντας ναι, όχι και ίσως, συλλέγοντας δείγματα από φαράγγια, σπηλιές και κολπίσκους.

0: 92,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης

0: φροντίδας με τη σφραγίδα της Τζίμας Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση, αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Εσύ μεγάλη απόγονε ποιητή των 50's, πες μας, τι θέλεις να κάνεις?
1: Πύραυλε, πάνω σε αυτή την number one superstar μορφή μου δεν σε εγκρίνω. Γι' αυτό και δεν σου απαντάω.

0: μαγεροπίτη. Εγώ απλά θέλω να μου πεις τι θέλεις να κάνεις τώρα.
1: Δεν εγκρίνεσαι.
0: Γεροπίτη, μεταξύ μας είμαστε.
1: Έλα ρε πύραυλε, ηρέμησε. Αλλά εσύ για να ηρεμήσεις πρέπει να φας μια original μπουλντόζα στο κεφάλι. Ναι. Αλλά για να καταλάβεις, το μόνο πράγμα που θέλω τώρα είναι να πηδήξω την πιο όμορφη γυναίκα αυτού ειδικά του πλανήτη πάνω σε ένα δέντρο.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η, 21 Ιουλίου, στις 8.30, στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο comeTogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: En Blow 89,2. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
6: Βασιλικός Τελιμερό και τα κορίτσια χάδια
5: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
6: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
6: Λέντι όμορφο και φθηνό, στήθηκε απόψε στο χωριό.
7: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
8: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου, Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

Στική. Και παρά είμαι συνηθισμένος για ταινία χολιγουδιανή, εγώ είμαι εδώ φίλε. Κι εσείς εκεί μια ρήμα μισή και παρακατιανή. Σημαίνω σίδρα οικοδομή στη νύχτα κι όλα από λίγο μου περισσεύει αντοχή. Μα όλο λέω πως θα φύγω αγαπημένος μου στίχος. Μα έλα φίλε μου που πάντα ξέρω.

Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του

δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, περιοδικό step.gr.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ, όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

Ακόμα και ο Δίας, ο Θεός των Θεών, φοβήθηκε τον άνθρωπο και βάλθηκε να τον σταματήσει, χωρίζοντάς τον στα δυο, χαριζοντάς του το αιώνιο μαρτύριο της έλλειψης, την αγωνία της μοναχικότητας.

0: Πλο 89,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet, με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2. Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ηγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
8: Βασιλικό Στελινέρο και τα κορίτσια χάδια
7: και ο Κωνσταντίνος Κώστας. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ηγουμενίτσας.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 85 77 59.

0: μου. Και έρχεται το δίκιο μου. Εκεί ξέρεις πια. Δεν είναι τραγούδι, είναι ερμηνεία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου νοσφαιρά του. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ένπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

ψυχές με μια στροφή χάνονται στη στιγμή, νεροσταγόνες γίνονται και πέφτουν.

0: Διπλό 89,2. Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία τα Μίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ηγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε!
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ηγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
2: Βασιλικό στελινερό και τα κορίτσια χάδια
1: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
3: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ηγουμενίτσας.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η καρδιά.

0: Την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

άνθρωποι, η εποχή. Υπάρχουν οι ζωντανοί νεκροί. Τα αγριά ζώα, τα δελφίνια δεν φοράνε.

0: Με φυσικές πρώτες ύλες θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Σκέφτεσαι μενωτές. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
7: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr.

πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης, 15 εβδόμου ημέρα Τετάρτη, ημέρα που παίζει τώρα που μιλάμε η Αργεντινή με την Αγγλία. Να μου πεις τι έναρξη είναι αυτή. Ξέρω ότι υπάρχει ένταση, το βλέπω και στα μηνύματα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε ποδοσφαιρόφιλοι και πολλοί από εσάς είστε και μουσικόφιλοι ή μόνο μουσικόφιλοι. Όπως και να έχει, εμείς εδώ στο πόστο μας να με ενημερώνετε για τα αποτελέσματα. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, φοβερή Gallows Bound για την έναρξη της εκπομπής και πάμε να δούμε σήμερα τι ωραία πραγματάκια.

Ωραίοι Αυστραλοί, η Graveyard Train και ο δίσκος The Serpent and the Crow. Έχουμε ξανάρθει σε αυτή τη δουλειά. Αυτοί έχουν το δικό τους έτσι σκοτεινό, αφηγηματικό τρόπο να μας λένε τις ιστορίες τους. Το κομμάτι ήταν το Bonnie Yard. Δυστυχώς δεν έχω στίχους, ήθελα πάρα πολύ έτσι να μπω πιο βαθιά μέσα σε αυτό που τραγουδάνε με τόσο δραματικό τρόπο και... πώς να το πω, και έχει αυτό το επικό του western το στυλ, αλλά δεν βρίσκω γιατί είναι, δεν υπάρχει γιατί δεν είναι εύκαιρη η στίχη, δεν είναι προσβάσιμη. Του 2024 παρακαλώ πολύ αυτή η κυκλοφορία, πάρα πολύ ωραία παρέα. Η Graveyard Train που ίσως να έχουν πάρει το όνομά τους από το κομμάτι των Creedence Clearwater Revival. Αυτό δηλαδή. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μέσω Viber 6989861047 και το email του σταθμού studio@ngradio.gr.

Όσο για το ποδόσφαιρο που έλεγα πριν, στέλνει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Καλησπέρα. Απλά μετά τις 11 βάλαμε ακουστικά. Καλώς ήρθατε όλοι, καλώς συντονιστήκατε.

Might hear me crying out her name. Εδώ John Fogerty περιγράφει το εξής σκηνικό. Έχει μαλώσει με τη δικιά του. Έχει τρελαθεί το μυαλό του. Του παίζει άσχημα παιχνίδια και κοιτάει τα μάξι και βγαίνει στον αυτοκινητόδρομο. Και λέει: On the highway 30 people lost their lives. Στον αυτοκινητόδρομο 30 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.

Δηλαδή έγινε το καυγαδάκι, ο τσακωμός, και εκείνη στη συνέχεια αποφασίζει να κάνει μια μικρή βόλτα με το αυτοκίνητο για να ηρεμήσει. Δεν ξέρω αν κρύβει ένα έτσι μακάβριο χιούμορ τώρα αυτό, προφανώς και κρύβει. Και στο τέλος κλείνει με τον εξής στίχο. Λέει εδώ, take me to the station because I'm number 31. Πήγαινε με στο σταθμό γιατί είμαι ο αριθμός 31. Θα είμαι δηλαδή ο 31ος που θα χάσει τη ζωή του και που θα μεταμορφωθεί σε πέτρα. Turn to stone εννοεί ότι τους θάψανε. Έτσι, και είναι ο τάφος από πάνω. Η ταφόπλακα. Λοιπόν, μακάβριο χιούμορ μετά από έναν τσακωμό από ένα ζευγάρι το οποίο νιώθει την ανάγκη ο άνδρας να σκεφτεί όλη αυτή την ιστορία για το τι έγινε μετά όταν τον άφησε η σύντροφός του αναστατωμένη και θυμωμένη μαζί του. Από τι? Από την οδήγηση προφανώς, από την οδήγησή της, κάπως έτσι. Ή τέλος πάντων από την οργή της, κάπως έτσι να το μεταφράσουμε. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα απίστευτα ατμοσφαιρικά, σπούκι και σκοτεινά, με αυτόν τον τρόπο όπως το ακούσαμε, έρχονται στον δίσκο Bayou Country 1969 με τη φοβερή παρέα των Country, των Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, Tom Fogerty, τα αδέρφια, Stu Cook στο μπάσο και Doug Clifford στα drums. Ναι.

την τσάκωσε όμως. Σε τσάκωσα σε ψέμα. Desperados Won't Be Broken, ο δίσκος 2016, το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Νάξ. Και αρκετά χρόνια πιο πίσω, εκεί στη δεκαετία του 70. Έρχονται να μας μιλήσουν οι Shocking Blue. Άκου τι γίνεται εδώ με το Don't You See.

Και μιας και παίζει Αργεντινή, έτσι για την ιστορία. Στην Αργεντινή ο δίσκος αυτός των Shock and Blue κυκλοφόρησε με σχεδόν εντελώς διαφορετικά κομμάτια και με άλλο τίτλο. Κανονικά κυκλοφόρησε ως third album, το τρίτο τους album, αν και ήταν το τέταρτο, ενώ στην Αργεντινή ως Shocking You.

Τι να πρωτοσχολιάσεις τώρα, την ενορχίστρωσή του, τα απεξίματά του, τη φωνή της Μαρίσκα Βελές. Ήτανε ο τέταρτος δίσκος, αλλά τον ονομάσανε τρίτο, μάλλον γιατί είναι ο τρίτος δίσκος που είναι η φωνή της Βερές μέσα και όχι άλλη τραγουδίστρια. Τιμητικό μάλλον ή ουσιαστικό για αυτούς, όπως το νιώθουν και όπως το αισθάνονται. Δεν ξέρω, μπορεί, λέω εγώ τώρα. Τι κομματάρα αυτό το shocking, αυτό το Don't You See, και τι δισκάρα αυτός ο τρίτος σε εισαγωγικά δίσκος. Πάμε και σε live.

Εντάξει, εκρηκτική στα live τους, πολύ αυθεντικότητα και ωραία ατμόσφαιρα. 16 Horsepower από τα παλιά και το For Heaven's Sake. Το άλμπουμ, το live λέγεται Horse και κυκλοφόρησε πριν 26 ολόκληρα χρόνια. Μια φορά και έναν καιρό δηλαδή, το 2000. Παράξενο, ε! Ειδικά για συγκροτήματα με τα οποία ο κάθε ένας, κάποιοι από εμάς, από εσάς, έχουμε μεγαλώσει, έχετε μεγαλώσει με αυτά. Μετράς τα χρόνια, λες, αποκλείεται. Δηλαδή δεν τα μετράς καν, δεν έχεις προλάβει καν να μπεις στη διαδικασία να μετρήσεις, έρχονται τα νούμερα και έτσι σε κλείσουν. Και προχωράς στη ζωή σου. Για να δούμε θα γίνει λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο live. Ξανά, περιοδία 16 horsepower. Είναι ωραίες αυτές οι επανενώσεις. Έρχονται με πολύ έτσι λαχτάρα και από την πλευρά του συγκροτήματος, αλλά και από την πλευρά σίγουρα του κοινού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, αυτά με το For Heaven's Sake. Για τη συνέχεια σε μια πολύ ωραία συνεργασία. Μια ωραία συνεργασία μεταξύ του Greg Dooley, των Afghan Whigs, και του Mark Lanegan και άλλα μέλη από τους Afghan Whigs, και δημιουργούν τους The Gutter Twins. Απλά οι δυο τους είναι αυτοί οι οποίοι όταν γνωρίστηκαν αποφάσισαν να δημιουργήσουν μαζί. Η δουλειά λοιπόν των The Gutter Twins που θα ακούσουμε τώρα έρχεται από τον δίσκο Adorata 2008 και είναι το Down the Line.

Έτσι λοιπόν, δυναμικά και ωραία με τους The Gutter Twins. Και τώρα ακόμα μια επιθυμία, και μάλιστα κάπου πήρα τα αυτή μου ότι Sisters of Mercy θα δούμε μέσα στο 2027.

φοβερή συμμετοχή από την Terry Nunn. Η φωνή των Berlin είναι αυτή.

fun fact για το Under the Gun που δεν γνώριζα, μόλις το είδα. Το είχαν επιλέξει να ακουστεί στην ταινία The Crow, αλλά μετά από αυτό που έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, όπου είχαμε τον θάνατο του Brandon Lee από όπλο κιόλας, ατύχημα ήτανε, το Under the Gun το απέσυραν για προφανή λόγο, έτσι, λόγω του τίτλου και το Under the Gun. Λοιπόν, για τη Διονυσία μας που ήθελα να ακούσουμε Sisters of Mercy, να σου πω την αλήθεια, αυτό το κομμάτι καιρό τώρα το φλερτάρω και λέω άντε να τα ακούσουμε, να το ξαναθυμηθούμε από τα ωραία υποχθόνια, με υποχθόνια ένταση τραγούδια των Sisters of Mercy, δηλαδή χωρίς το γρήγορο τέμπο ή την πολλή ένταση στον ήχο, αλλά με άλλου τύπου ένταση, έτσι, εσωτερική, με αγωνία και βεβαίως και αυτό το σπαραχτικό μέσα στοιχείο. Ωραία πράγματα που θυμηθήκαμε από το 1993. Νομίζω είναι πιο παλιό. Ναι, εκεί είναι. Αρχές δεκαετίας 90. Λοιπόν, όσοι συντονίζεστε τώρα, αναλαμπές έχουμε σήμερα, αυτό που μας συμβαίνει όλη αυτή την εβδομάδα. Και αμαλάχη έχουμε και καμιά καινούρια κυκλοφορία. Βέβαια δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι έχω κάτι ειδικά σήμερα, αλλά αν κάτι εσάς σας εμπνεύσει, να το στείλετε με τους γνωστούς τρόπους, μέσω Viber 698-9860-147. Και αφού πιάσαμε τα 90's τώρα, θα μείνουμε.

ένα και μοναδικό στούντιο άλμπουμ του Jeff Buckley, το άλμπουμ Grace, έχει αυτό το λυρισμό, έχει αυτή την ομορφιά, τη μελωδία, τις εντάσεις, τις λυρικές, αλλά αυτό το Eternal Life είναι μια φωνή διαμαρτυρίας, οργής από έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς να ζεις μέσα στο μίσος και να είσαι βίαιος και να καταστρέφεις τις ζωές των άλλων ή να δουλεύεις μια ζωή πίσω από γραφεία, όχι να δουλεύεις, να βρίσκεσαι πίσω από γραφεία και πίσω από μάσκες και να καταστρέφεις από εκεί τις ζωές άλλων ανθρώπων και να ασκείς βία εναντίον των ζωών άλλων ανθρώπων, της ζωής άλλων ανθρώπων. Είναι ένα τραγούδι θυμωμένο που έχει, λέει, εμπνευστεί από... που μάλλον εκφράστηκε μέσα από την οργή που αισθάνεται ο ίδιος ο Buckley για τον άνθρωπο που πυροβόλησε, τον Martin Luther King, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τους φόνους του Manson και για άλλα τέτοια επεισόδια. Το Eternal Life. Αυτά από τον δίσκο Grace, τον υπέροχο, του υπέροχου υπερταλαντούχου από κάθε άποψη Jeff Buckley. Άλλος ταλαντούχος εδώ. Άλλη περίπτωση αυτή. Chris Cornell. Κι άλλο γκολ, όντως. Τι ζούμε. Άρα δύο Αργεντινή, ένα η Αγγλία, έτσι. Πάμε, Chris Cornell. No such thing, ναι.

δυναμική και την σόλο δουλειά του Chris Cornell. No Such Thing. Εκεί πίσω στο 2007. Κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. This is what it sounds like. Manly and the Lee Lewis Harlots. Oh,

0: 101,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
0: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet, με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: New Generation. Η ώρα είναι 12.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, λήξη αγώνα, η Αργεντινή είναι η μεγάλη νικήτρια επί της Αγγλίας, 2-1 το σκορ. Και εμείς συνεχίζουμε με τη rock and roll μας μουσική και με το κλασικό μας το όμορφο ραδιοφωνικό αυτό παρείστικο πανηγύρι που έχουμε στήσει σήμερα και γενικά που κάνουμε κάθε βράδυ. Λοιπόν, Judas Priest, δίσκος Rock and Roll, ο πρώτος τους, και το Run Off The Mill, και ένα από τα πιο, βασικά το δεύτερο πιο μεγάλο σε διάρκεια τραγούδι των Judas Priest. Πολύ όμορφο και πολύ blues, πίσω εκεί από το 1973. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber 698-98-60-147 και στούντιο papakiangradio.gr που είναι το email του σταθμού. Πολύ σωστά και το δικό σας ένστικτο σε σχέση με τη μουσική μας και σε σχέση με την νίκη της Αργεντινής μας πηγαίνει στο να ακούσουμε ένα συγκρότημα από την Αργεντινή, μη σου πω και δύο. Κάτσε να τα πάρουμε με τη σειρά. Καλησπέρα φίλε Κωνσταντίνε από το ραδιόφωνο που παρακολουθείς, από τα FM, και βεβαίως και σε όλους εσάς που συμφωνείτε με την ιδέα να ακούσουμε κάτι από Αργεντινή. Λοιπόν, πάω λοιπόν σε μια ιστορική μπάντα, τους Almendra, που ήταν ένα ψυχεδελικό rock and roll, progressive rock συγκρότημα από την Αργεντινή, που για αυτούς όλα ξεκινούν πίσω στο 1968, μάλλον 69, που κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο που έχει σαν τίτλο το όνομα τους. Λοιπόν, Argentine rock, progressive rock, psychedelic rock, psychedelic pop, art rock, jazz rock. Αν έχω ξανακούσει τους Almendra ποτέ, θα βάλω το κομμάτι που βλέπω με τα περισσότερα streams. Για να δούμε. Το κομμάτι λέγεται Muchacha.

Πολύ ωραίο, πολύ υλικό το μουτσάτσα που είναι το κορίτσι από τους Αλμέντρα, πώς να προφέρετε αυτό τώρα, από την Αργεντινή, συγκρότημα της δεκαετίας του 60, ο πρώτος τους αυτός ο δίσκος με τίτλο το όνομά τους. Πριν 50 χρόνια, παραπάνω, η κυκλοφορία αυτού του δίσκου. Λοιπόν, ξανά να πω συγχαρητήρια στην Αργεντινή και σε όλους όσους υποστηρίζετε την Αργεντινή. Και μεγάλη χαρά σήμερα για τους φαν του ποδοσφαίρου. Και συνεχίζω με αργεντίνικο συγκρότημα. Λοιπόν, επίσης δεν το γνωρίζω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η ιστορία της περίπτωσης της μπάντας με τίτλο Billy Bond ή La Pesada del Rock and Roll, ή λέει αλλιώς ήταν γνωστή και ως και το La Pesada del Rock and Roll ή La Pesada. Ακούστε τώρα τι σημαντικό συμβαίνει με αυτήν εδώ την περίπτωση. Καταρχάς, Billy Bond είναι ο αρχηγός, ας πούμε, ο δημιουργός αυτής της περίπτωσης. Μέσα, λέει, από αυτό το συγκρότημα που ήταν από τα πρώτα hard rock συγκροτήματα από την Αργεντινή, μιλώντας τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 70. Ναι, 70 με 74. Περάσανε, λέει, κάνοντας τα πρώτα τους μουσικά βήματα, σπουδαίες μορφές της rock σκηνής της Αργεντινής, που αργότερα δηλαδή κάνανε καριέρα. Λοιπόν, τραγουδιστής και παραγωγός ο Billy Bond, ο οποίος, λέει, θα γινόταν ο ηγέτης του συγκροτήματος. Πολύ διάσημη αργεντινή μουσική, όπως, τώρα είναι σαν να διαβάζω ομάδα ποδοσφαιρική, ο Πάπο, ο Λούις Αλμπέρτο Σπινέτα, ο Χαβιέ Μαρτίνες, ο Κλαούντιο Γκάμπης, ο Αλεχάνδρο Μεντίνα και ο Ντέιβιντ Λεμπόν, μεταξύ άλλων, έκαναν τα πρώτα τους βήματα στη ροκ μουσική στο συγκρότημα αυτό, στο συγκρότημα των La Pesada. Οπότε λέω να πάμε σε αυτούς. Ο Μέση, καλώς το φίλο μου τον Αλέκο. Οπότε έρχομαι σε αυτό το ιστορικό 1971 για τους Billy Bond ή La Pesada del Rock and Roll, να ακούσουμε το κομμάτι Salgan al Sol.

Λοιπόν, ναι, εντάξει, χαρακτηριστικός ήχος και αυθεντικότητα από τα... Εντάξει, αυτό στα 60's είναι. Εκεί, 70 είναι στην ουσία, εκεί. Σχηματίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60, λογικά. Και μετά γράψανε μέσα στη δεκαετία του 70. Για να πάω και στους Winona Riders από το Buenos Aires της Αργεντινής και στο κομμάτι Πενετράμε για τη φίλη μου την Ελενίτα και κάποιος άλλος μου ζήτησε τους Winona Riders. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Οπα.

0: 89,2.
1: Λοιπόν, μόλις καταχωρήθηκε μια γκρουπάρα στην εκπομπή αυτή, αγαπητή Ελενίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το «Πενετράμε» από τους Winona Riders. Φοβερή, πολύ δυνατή, και είναι από τα 90's, είναι αυτή τώρα, είναι από το... Ναι, από εκεί ξεκινάνε. Το συγκεκριμένο κομμάτι όμως πρέπει να είναι λίγο πιο μετά, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι θα το δούμε αμέσως, μιας και αυτοσχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή εντελώς όμως. Όχι, αυτό είναι κομμάτι του 2024. Το «Πενετράμε» και το φοβερό όνομα πραγματικά, Winona Riders. Αλλά θέλω ακόμα μία περίπτωση από την Αργεντινή, η οποία είναι στην καθαρή punk μεριά της μουσικής. Και τι έχουμε εδώ, τους... πρέπει να προφέρετε Due Minutos, γνωστοί και ως Due Sketo, ιδρύονται στο Βαλεντίν Αλσίνα το 1987, επαρχία από το Buenos Aires της Αργεντινής. Επειδή λέει οι περισσότεροι στίχοι τους αναφέρονται σε θέματα που χαρακτηρίζονται ως γειτονιάτικα, ναι, όπως λέει το αλκοόλ, η εγκληματικότητα, τα προβλήματα με την αστυνομία, οι εργαζόμενοι, οι καυγάδες στους δρόμους και το ποδόσφαιρο, θεωρείται συγκρότημα που ταυτίζεται με το υποείδος OI, okay, OI Punk. Στη Λοβάτη της αργεντίνικης punk σκηνής, στη Λοβάτες μάλλον, η Due Minutos ήταν το πρώτο αργεντίνικο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο θρηλυκό CBGB της Νέας Υόρκης, όπου έκαναν τα πρώτα τους βήματα συγκροτήματα όπως η Ramones, η Television, Patti Smith και τα λοιπά. Αχα, για πάμε. Λοιπόν, Ιόνος ως Igual.

Έτσι, μπράβο, αυτά είναι. Τώρα μιλάμε σωστά. Λοιπόν, αυτά με τους due minutos από την Αργεντινή. Έχω κι άλλο. Μπορούμε να το πάμε μέχρι τη μία με αργεντινικά. Σαν πως έχουμε ξανακούσει, έτσι, μαζεμένα. Όχι, φίλοι μου. Και εγώ έχω εδώ μπροστά μου μία άλλη περίπτωση από τη δεκαετία του 90. Τους Las Manos de Filippi λέγονται, οι οποίοι έχουν, προσέξτε να δείτε, ένα blend από hip hop, ρυθμούς από την Καραϊβική, ska, reggae, αγάπη δηλαδή. Αυτό είναι το punk, παιδιά. Είναι ένα συνοθήλευμα πολλά ακούσματα από όλο τον κόσμο. Ναι. Και λέω να πάω σε αυτό πάλι που έχει τα περισσότερα streamings, γιατί τώρα αυτοσχεδιάζουμε εντελώς. Οπότε, χωρίς καθόλου φόβο, full στο πάθος, πάμε στο δίσκο του 19, Mambo Mundial. Όπα! Πάμε λοιπόν στο Φυσουράδος, έτσι λέγεται το κομμάτι, που θα ακούσουμε τώρα από τους Las Manos de Filippi. Και φύγαμε. Μέση πληκτρολογία. Γεια σου Μορφίνη. Καλώς στο Διαμαντή. Γεια σου Τζόνι Ματ. Γεια σου Κιανέ. Κιανέ

0: nosotros tenemos que permitir que la energía fluya de manera natural para seguir siendo personas saludables, con salud suficiente para llegar a la esquina.
1: Αυτά λοιπόν με τους Las Manos de Filippi και το Φουσουράδο, πώς το είπαμε, Φυσουράδος. Λοιπόν, ποιος θα μου στείλει μια ωραιότατη τώρα αργεντίνικη metal banda? Εμένα μου τελειώσανε οι αναζητήσεις εδώ. Βέβαια, θα σας πω τι γίνεται τώρα. Με αυτούς τους Γουαϊνόνα Riders σκάλωσα λιγάκι, μου αρέσανε πάρα πολύ και αναρωτιέμαι αν η Doom Chica, που και αυτή είναι Αργεντίνη, που κινούνται στο ίδιο ύφος, είναι το ίδιο δυνατή όσο αυτό που ακούσαμε πριν. Λοιπόν, ποια να πατήσω play, δηλαδή τι θα πάθουμε?

Pop, το παίρνω αυτό. Ντουμτσικά είναι και το επόμενο. Λοιπόν, αυτά, μάλιστα. Ενδιαφέρον, να τι ωραία μας... τι ωραία ιδέα μας έφερε η νίκη της Αργεντινής. Λοιπόν, για να δω εδώ τι μου γράφει ο φίλος μου ο Τζόρτζ. Στο μεταξύ έχει δημιουργηθεί ένα μπιφ, να σας μεταφέρω έτσι λίγο τα εκτός αέρα σκηνικά, τύπου οι φίλοι της Ισπανίας και οι φίλοι της Αργεντινής. Οπότε δεν βρίσκεις άκρη. Το μόνο θετικό σε αυτά όλα εδώ πέρα, επειδή είμαστε σε μουσική εκπομπή, είναι ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό το τύπου, σε αυτή την τύπου κόντρα και καλά μουσικά, έτσι, να ακούσουμε και από Ισπανία, να ακούσουμε και από Αργεντινή, να δούμε πού θα μας βγάλει αυτό. Και αν ήμουν και live την ώρα του τελικού, θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, ακριβώς για αυτό το λόγο. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, Heroes the Silencio Entre dos tierras. Όχι dos tierras, dos tierras. Λοιπόν, θα πω ναι και θα το ακούσουμε. Και για να δούμε. Heroes de silencio. Ισπανία, Νάτος, χτυπάει ο φίλος, χτυπάει δυνατά. Για πάμε.

Η ωραία γκρουπάρα, οι Heroes, όχι Heroes, πόσο είπαμε, οι Heroes de Silencio, καλά το λέμε, ναι, Ισπανοί, για τον φίλο μου τον Γιώργο που το ζήτησε και πάρα πάρα πολύ ωραία παραγγελιά. Στο μεταξύ σήμερα, καλά μου λέτε εδώ, ότι παίζανε η Cure στο ΆΚΑ, παιδιά, βρήκανε μέρα να βάλουν τη συναυλία των Cure, δηλαδή. Και μόνο πολλοί κόσμος πιστεύω ότι δεν θα πήγε λόγω του Μουντιάλ. Βέβαια, ο τρελός ο μουσικόφιλος νομίζω ότι δεν έχει δίλημα. Πάει να δει Cure. Λοιπόν, καλώς τους όλους όσους συντονίζεστε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μόλις 9 λεπτά πριν το κλείσιμο της εκπομπής και θα σας πάω σε αργεντίνικη πάλι περίπτωση, στο συγκρότημα των Rata Blanca. Λοιπόν, 2015 είμαστε τώρα εδώ με τους Rata Blanca, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ο φίλος μου Χρυσόστομος που τους προτείνει και είναι heavy metal συγκρότημα, κλασικό από τη δεκαετία του 80. Τότε σχηματιστήκανε το κομμάτι Master of the Highway που μου γράφει εδώ και ο φίλος μου καλός, ότι το τραγούδι περιγράφει έναν μοναχικό αναβάτη, τον άρχοντα του αυτοκινητόδρομου, που αφήνει πίσω του την πόλη και τους περιορισμούς της καθημερινότητας για να ζήσει με τους δικούς του όρους. Η φυγή και η ελευθερία. Ο πρωταγωνιστής ξεκινά το ταξίδι του μέσα στη νύχτα. Ο δρόμος για αυτόν δεν είναι απλά μια διαδρομή, αλλά ένας χώρος απόλυτης ελευθερίας. Πολύ ωραία. Αυτοκινητόδρομος. Σε μηχανή πάνω είναι ο ήρωάς μας. Και για πάμε σε αυτό το Master of the Highway. Τεράστιο respect και μεγάλη αγάπη στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μου ζητάει παραγγελιά για πιο μετά. Από Λος Διάφανος Κρίνος. Ό,τι θέλουμε να ακούσουμε. Θα το ψάξουμε, Κωνσταντίνε μου, και θα το προσπαθήσουμε. Για πάμε τώρα σε Αργεντινή ξανά. Heavy metal αυτή τη φορά.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος, αν εξαιρέσουμε τους Judas Priest με τους οποίους ξεκινήσαμε το πρώτο κομμάτι του δεύτερου μέρους, παίζουμε μία ώρα μόνο με Αργεντινή. Βάλαμε και μια Ισπανία. Και θα κλείσουμε με κομμάτι που έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Τζόνι, που ταιριάζει πάρα πάρα πολύ με το σημερινό. Με τη σημερινή επιτυχία, τέλος πάντων, της Αργεντινής, το Santa Maradona από Mano Negra. Συνδυασμός είναι τώρα αυτό, έτσι δεν είναι? Συνδυασμός Ισπανο-Αργεντινό κατάσταση. Λοιπόν, 19 του... Όχι, τι Ισπανο, ναι. Νομίζω στα Ισπανικά δεν τα λέει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή ξεκούραση σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενέργειά σας την ωραία. Μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Ευτυχώς που δεν κέρδισε η ακτή Ελεφαντοστού σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να ακούγαμε από την ακτή Ελεφαντοστού μία σειρά από συγκροτήματα όλων των ειδών. Punk, heavy metal, ξέρω εγώ, disco, τι μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, τι ακούμε αυτό, ναι, σωστά. Όρθια μου λέει, ναι, σωστά. Λοιπόν, παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Τα λέμε πάλι αύριο με το καλό στις 11.

0: Διπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του Φεστιβάλ.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.

0: στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση CENTCOM. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες τις τελευταίες 7 ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, απειλεί με νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους εάν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα μωρό. Το Σάββατο μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο με δεσμεύσεις για νέα εργαλεία χρηματοδότησης, περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
1: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας ανακοίνωσε κατά τη σημερινή επίσκεψή της στο Κίεβο η πρόεδρος της Κομισιόν. Οι Βρυξέλλες ενέκριναν συγκεκριμένα νέα εκταμείευση 1,1 δισεκατομμύριου ευρώ για την προμήθεια drones και συστημάτων αντιμετώπισης τους, καθώς και χρηματοδότηση για ένα δεύτερο πακέτο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυράβλων αλλά και μαχητικών αεροσκαφών. Σχολιάζοντας σχετικά, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια ιδιαίτερη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχει πλέον αποκτήσει ισχυρή στρατιωτική δυναμική και ότι η ευρωπαϊκή και η ουκρανική αμυντική βιομηχανία πρέπει να συνεργαστούν ακόμα στενότερα ώστε να αυξηθεί η παραγωγή οπλικών συστημάτων. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον προκαλεί δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο το Κίεβο εξασφάλισε ειδική εξαίρεση από τους κανόνες του ευρωπαϊκού προγράμματος ώστε να χρησιμοποιήσει μέρος της πρώτης δόσης χρηματοδότησης για την αγορά κινέζικων εξαρτημάτων drones. Η εξαίρεση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αδυναμίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να καλύψει άμεσα τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
0: Στο Βερολίνο άρχισε πριν από λίγα λεπτά η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Επικαλούμενος πηγές του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Λετωνίας Έντκα Ρινκέβιτς κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για επανειλημμένες απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρόκειται για σενάρια τρόμου και για πλήση εγκεφάλου, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για βομβαρδισμούς εναντίον λιμένων που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων. Στην Τουρκία, ακριβώς 10 χρόνια συμπληρώνονται από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν. Σήμερα ο ίδιος δηλώνει πιο ισχυρός από ποτέ. Ενημέρωση από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
2: Την αποκάλεσαν νύχτα του αιώνα. Η 15η Ιουλίου του 2016 ήταν η μέρα που συγκλώνησε την Τουρκία, στήχησε τη ζωή σε πολλούς πολίτες και άλλαξε το σύστημα της χώρας σε προεδρικό. Η ξαφνική εισβολή με άρματα μάχης, δυνάμεις του τουρκικού στρατού και μαχητικά αεροσκάφη που εμφανίστηκαν ξαφνικά το βράδυ της 15ης Ιουλίου στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη, ήταν όργανα της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χισμέτ του ιεροκήρυκα Φετουλά Γκιουλέν, ο οποίος ζούσε για χρόνια στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, από όπου έλεγχε ένα τεράστιο δίκτυο σχολείων, εκπαιδευτικών κέντρων, επιχειρήσεων και άλλων δομών σε 160 χώρες. Όμως η απόπειρα πραξικοπήματος απέτυχε όταν χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους με το κάλεσμα του Ταγίπ Ερντογάν και συγκρούστηκαν με τους γκουλενιστές, με αποτέλεσμα 253 πολίτες να χάσουν τη ζωή τους, ενώ 2.700 ήταν τραυματίες. Σε σημερινό άρθρο του, ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρει ότι η Τουρκία μέσα σε μια δεκαετία είναι ισχυρότερη και πρέπει να διατηρήσει ζωντανό το πνεύμα της αντίστασης που έδειξε εκείνη τη νύχτα. Αν και πολλά ερωτήματα παραμένουν, το κύρος του Τούρκου Προέδρου ενισχύεται, καθώς προβάλλει την ηγεσία του περηφανή νίκη απέναντι στους εχθρούς της Δημοκρατίας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
0: Νέο κόμμα σκοπεύει να ιδρύσει ο έκπτωτος επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ο Σγκούρ Οζέλ. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξη σήμερα, η ίδρυση του κόμματος θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθούν οι δικαστικές εκκρεμότητες εις βάρος του. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 ο Οζέλ καθαιρέθηκε από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος με δικαστική απόφαση για να αντικατασταθεί από τον προκάτοχό του, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες.

0: Ειδήσεις. Η εισαγγελία της Φραγκφούρτης επιβεβαιώνει δημοσιεύματα για αστυνομική έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank. Ωστόσο, προς το παρόν δεν μπορούν να ανακοινωθούν λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλώνει εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Καταργούνται από σήμερα οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Ισπανίας και Γιβραλτάρ για ιστορική συμφωνία, κάνει λόγο ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες. Περισσότερα από 2.000 κρούσματα του ιού έμπολα έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας. Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τα 750 και τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα σε νυχτερινό κέντρο στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ. Δεκάδες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Τα ενίκια στη Γερμανία έχουν γίνει απλησίαστα για πολλούς και κυρίως για τους φοιτητές. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, οι φοιτητές στη Γερμανία που δεν μένουν πλέον με τους γονείς τους ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 54% του εισοδήματός τους για στέγη. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού δεν ξεπερνά το 24%. Σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της οικονομικής διαχείρισης, όταν κάποιος αναγκάζεται να ξοδεύει για ενίκιο πάνω από το 1/3 του καθαρού εισοδήματός του, τότε υπάρχει πρόβλημα ή τουλάχιστον απαιτείται σοβαρή οικονομία στα υπόλοιπα έξοδα. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν ένας φοιτητής αποφασίζει να μείνει μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση διαθέτει το 56% του εισοδήματός του για στέγη. Το ποσοστό μειώνεται στο 49% όταν αποφασίζει να συγκατοικήσει. Κάτι είναι και αυτό. Πάντως, κατά μέσο όρο, το μηνιαίο φοιτητικό εισόδημα στη Γερμανία δεν ξεπερνά τα 963 ευρώ. Σε αντίθεση με το παλαιότερο ίσως στερεότυπο που ήθελε τους φοιτητές να γλεντοκοπούν με χρήματα που τους στέλνουν οι γονείς τους, η στατιστική μας λέει ότι σήμερα το 45% του φοιτητικού εισοδήματος στη Γερμανία προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, πολλοί φοιτητές είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους προκειμένου να βγάλουν τα έξοδά τους. Μόλις το 29% του φοιτητικού εισοδήματος αποδίδεται στην οικονομική στήριξη που εξασφαλίζουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς. Ένα ποσοστό 14% προέρχεται από κρατικές υποτροφίες, τις γνωστές BAföG, οι οποίες χορηγούνται όχι με κριτήρια βαθμολογικών επιδόσεων, αλλά με εισοδηματικά κριτήρια. Την υποτροφή αυτή λαμβάνουν σήμερα περίπου 613.000 νέοι και νέες που σπουδάζουν ή κατέχουν μια θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων 30 ετών, ίσως γιατί το ποσό της υποτροφίας θεωρείται πλέον εξαιρετικά χαμηλό. Προημερών πάντως, οι συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν να αυξήσουν το ποσό της υποτροφίας από το καλοκαίρι του 2027.
2: DW, Shiryan Sashin Hausa.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

μεγάλη. Στοιχεία ποτσάλι και πάλι. Πάλι. Στοιχεία ποτσάλι και πάλι. Ρυθμοί μεγάλοι. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

0: Πλο 89,2.
1: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

Θέλω ένα κορμί άθικτο, ένα κορμί καθαρό, να σκαλίσω πάνω του την ιστορία μου. Μια καρδιά αθώα, παιδική, ανυποψίαστη, να την ακούω σιγά σιγά να πρωτομουρμουρίζει τις πρόστιχες μελωδίες μου.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί... και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
3: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.

0: Μπαρσελόνα που είναι κούφια. Τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Διπλό. 89,2.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: κι εσύ για την ευθύνη.
1: Φανή πατήχα μου, λαλό σου. Ένεσαι ο μεσούλη το Θεό σου. Σιρήνε τη πελάρα που ίσου με στα αυτιά μα. Και τι νύχτα στα άστρα ειδικά μα. Χανή πατήχα μου, λαλό σου. Ένεσαι ο μεσούλη, ρε πελέ μου το